Για το γιασί και κάθε συνεβάια είστε συνεγόν και πλειό φρεσκή. Έχει ο αϊφάτ